0: Δεν είναι και ένα αδελφό.
1: Hello, India 2341.
0: Yeah,
1: Beta 7, India 1024. India 1024.
0: Yeah.
1: Beta 7.